Είμαι νύσπα τσάρι μανάρε δούρμι γκίτσι. Μα γινκόνε μα κανιάτα ξέτα κάια είμα δούρμι κονγκιτσίγμαν. Για δούρμιρι. Αλεχάνδρο γουάνο λέει μανιά Σαμαρίπα εγώ και Αλεχάνδρο. Μια κάια νιάτα δούρμινι δούρμιρι δούρμινάι πουρι κονγκίμαν. Dios les bendiga, siervo amado, excelente programa. Saludos desde Perla de Pacífico. Saludos, bendiciones, mi hermano Nin Samuel Paltán. Estamos en la iglesia, Nin. Hoy iglesia Pemiquenchi, Nin. Maite te dormi cochungari, Nin. Ah, ya. Bueno, allí mi can, Nacho. Saludos, mi hermano Samuel, desde Durán. Durán y Mapi, voy a Cushka.

Nici spami ia cea ce cașcani. Ce ai și în apori cu spami, pastor că mai hân oarmi, ia zi, oasită cuidă cascata, ia ce ce ai spaca, su oarmiză, ia zi ta cuidă cascata, hapișcani. Ce aș năcăhtă ia ce spami, tu cui oasi cu nata purișcă chipaca, tu cui cu napă neau pahpișu, hatum primiota cugnin. Ce aș năroră spami, tu cui oarmi cu nata, oasita i mașina cuidana cascata, ia ce cigni. Oasita azi cuida warmi kunaka, kai pachapika mana izancho. Sina kakpipis asa kunazami, oasita azi cuida kunaka tian nin konami. Oasita azi cuida warmi kunaka, Dios nyau pakpipis azi niska primiota hapis kunami kanga nin konami. Sina kakpika kikin oasita cuida napis mana yangacho. Chay mantami krik warmi kunaka, oasi kunata azi cuida nata yachana. Dios paksungo monasco armica, kiken wasitapis ajimi cuidanata yachan. Tito 5 pica. Dios yatag. Yachachichun mandagpimi Pablo ka hubin warmikunataka, kiken wasikunata aji cuidachun yachachingi, nishpa mandaska. Wakin kunaka, wasita cuidanaka, maitatag Dios mandaska, Dios pacta roraika kangari, nishpami, mana kazusha nihkuna, tiankuna. Kunan punjami, shuh yuyagya krik señoraka, nyukan chigwan topaspaka, kankunaka mana nyukasina Dios pakta rorangichikcho. Chaypak randika, kikin aichapakzatami sustarishpa kausangichik, nirka. Sina nikpimi, shuktak wauki kunaon kasna parlonakurkanchi. Imatak Dios pakta roray. Dios pakta roranaka, Dios pakshimita, aji umanarikpika, Kuzki hawa rora napis, sungu manta azitatak rora pika, Dios pakta rora izatakme rikurin. Ima tami Dios kamana munan, ima tapis manapis azita roraspa, kuzki ta hapina muna izata, charichong mi mana muna. Ima ta roraspapis, mana kuzki ta hapis paka, ima wantak kausan chigman. Nispami yoyarinakui wan tirganchi. Sina kakpika, Kikin wasita sungu manta azichinapis Dios pakta rorayllatakmi. Chay manta panikuna, kikin wasita cuidanaka Dios pakta rorayllatakmi. Tito 2:5 pika. Shinallatak alli yuyeyu, mapa yuyay illakza, wasita alli cuidak kachun, yachachichun, yachachi ninmi. Juan 4:34 pika. Jesuska. Nyuka mikunaka, nyuka ta kachak yayapak munaita roranami. Chay manta, pairoray nishkata, tukuchinami, nirkami, ningmi. Kay verso kunaka, warmikuna kikin wasita azichichun yachachina kaskatami rikuchin. Chay punja, warmikunapish, paikunapak wasikunata mana aji kuidakunami tiyashka. Hasta wantaka huben warmikunami, wasikunata deskuidakuna kaska. Chay mantami yuyag warmikuna, hubin warmikunata yachachina kaska. Kay kun awan chimba purakpika kunan punja hubin warmikunaka, tukuitachu paktachikun kuna imashi. Sina kakpipis, kayta uyakuk panitaka. Dios pakshimi nishkashina sustaringi nipanimi. Chay shina sustarishpa, kausa chungmi Jesus pishkasna nishka. Nyuka mikunaka nyuka takachak yayapak munaita roranami. Chay manta pay roray nishkata tukuchinami nirkami ningmi. Dios pak munaika ima pipis ajikunata roraspa, suktakunapak ñawpakpi aji rikurinami. Dios pak munay. Mayhenkunaka ima nishpata warmikunallata wasita kuiday ninchu imami. Ningi chikchari. Sina kashka manta kayta yuyarishun. Génesis 3:17-23 kama, rikukpika. Kamba warmi nishkata kazus kamantami. Chay yura mantaka ama mikungi nishpa mandas kataka mikuskangi. Chay mantami azpapish mana aji nishkakanga. Kamba tukui kausa ipimi sinchita trabajaspa mikuspa kausangi. Kasakuna mana aji kiwakunami winyanga. Chagra kunapi fukuskatami mikungi. Aspa zatak tokunga kamami achkata humbispa mikuspa kausangi. Kanka aspa manta roraskami karkangi, aspa mikangi,
Ας πάμε το κούγκι, νερκάμι. Τσάι και πάμε αδάν καπάει παγουαρμητάκα. Εβάτα σωτή τσίρκα. Πάει κατούκου και πατσάπη κάουσα χουνάπαγ μαμά μη κάρκα. Μάνταγ διόσκα, αδάν παγ πάει παγουαρμη πάχπης. Καράτα τσουρανάτα ρόρα σπάμι. Τσάιτα τσουρα τσίρκα. Τσάι και πάμε μάνταγ διόσκα. Κάι πικάχ ρονάκα νιουκάντσι ξυναζάτα αζίτα, μαν αζίτα πει για τσάκ μη τόκου. Τσάι μάντα κουνάνκα, καουσάι τα κούγιορα μάντα μη κούσπα, άμα γουινιάι τα καουσάτσου, μάνα σακινάτσου κάντσι νερκάμι. Τσάσνα νισπά μη μάντα γδιούσκα, ρονάτα ρορασκα άσπα ζαπίτα τραβαχάτσου, εδέν πικάχ βουέρτα μάντα ζόξι τσίρκα, νιγμή. Κάι βέρσου κονάτα ρίκος πακά. Κάι ζα τα τσάρι νίμαν. Μα είπι μάνα ο αρμικού να τραβαχάς πα ουαστήμαν ή μαζα τάψει άπα μούτσουν νησικά και ρίκο ρίντσο. Ας τα ουάμπης ουαστήπι κουσάτα αιουδάτσουν κομπανιάτσουν μη διόσκα ο αρμητάκα τσόρασκα. Τσάι μαντάμι ο αρμίκα κουσάτα κουιάσπα, ρεσπετάσπα, κουσιτσίσπα καουσάτσουν τσόρασκα. Σύναζατα. Ωαουα κουνάμαν καράσπα, γιάτσα τσίσπα, διός μάντα ήμαζα τάπης ρορανάτα γιάτσα τσίσπα καουσάτσουν, διός άταχ τσόρασκα. Σύνα καχπίκα, διός ατάγμι καζαριμάντα πάτσα, κουσάπαχ τραβαχούτα, ο αρμίπαχ τραβαχουτάπης άζι άζι ρίκο τσίσκα. Σύνα κασκαμαντάμι ο αρμικονάκα ο άσι ουκούτα αστάουν σωσταρίνα το κούσκα. Ο αρμικονάμι ο άσι ουκουπίκα. Είμαζα τάψη αζίτσι. Είμαζα τάψη ουάστη ουκούπι ρούραχ. Ουάστη ουκούπι γιάζι σουστάριχ. Είμαζα κικούνα τι αναμαντάπης τσαπάραχ κανακάσκα. Κάι κονάτα αστάουν ουμαναρι να πάχκα. Προβέρβιος 24.3. Κουάτρο κάμα ρίκος. Ιωιαϊ σάπα κασπάμι ουάστη τάκα σαϊατσίγκα. Άζι ιωιαϊουαν σαϊατσίσκακα. Μάνα κούιουγκάτσο. Σόγκου κοσικούνα σου μαχτσαρίνα κονατάπης, ουάσι ουκου κοναπίκα. Άζι γιάτσα ιουάνμι, χούντα τσιγκακούνα, νίγμι. Κάι βέρσου πικαρίν, ουάσι πι ημαζάτα ρόρα να τα τάγμι, γιάτσα τσίκο. Τσάι μαντάμι, γιόγια ισάπα, ουάρμι, κασπαζάμι, άζι ουάσι τα σαϊάτσι τόκο. Ουάσι τα σαϊάτσι να νησπάκα, μάνα ουάσι τα ρόρα να τάτσου, νίκο. Άστα ουάμπης ουάθι ουκούπι άζι κουνάτα ρόρα τσούμι μάντακο. Σύνα κασπάμι άζι ιουγέιουαν σαϊα τσισκάκα μάνα κουιούγκα νίγμι. Κάτι βέρσουκα. Σούγκου κουσικούνα σούμμα χτσάρινα κουνατάπης ουάθι ουκουκουναπίκα άζι γιάτσα ιουάνμι χούντα τσιγκακούνα νίγμι. Κάιτα νησπάκα άμος ρημαϊπίκα κονσίενσια νίγμι. Τσάιτα νησπάμι κίτσου απίκα, άζι ατσάιουαν, νίκου. Σύνα καχπίκα κούναν πούντζα, ουάρμι κονάκα, κολέχιο κονάπι, ιάτσα κουχκούνα, μάιχαν κονάκα, σιούδατ κονάμαν, ρίχκούνα, άσε ο μαντάπης, άζι ιάτσα, ουάρμι κονάμι, τίανγιτσι. Τσάι μάντα, ουάχτσάζα, ουάσι καχπίπης, σου μάχτα, άζι τσίσπα, μίκονα μίζα χαουά κονάπι, ήμαζα τάπης, ουάκιτσίνα κονάπι. Τσουράνα ουάκιτσίνα χάουα κονάπι. Είμα σούχταχ χάουα κονάπιπης. Είμα σούμαχ σύσιτα κονάουν. Αδόρνο νίσκα κονάουν. Βίστη τσίσπα άζι κουιδάσπα τσάριχ πίκα. Είμα τεγμάνα άζι καγκάρι. Τσάσνα καχ πίκα. Κοσάπης ουάουα κονάπης. Σούχταχ κονάπης. Μουνάσκα ουαρμίμι καουσάνγε. Διόσκα τσαϊτάμι μόναν. Διόσπαξούγκο μουνάσκα ουαρμίκα. Ουάσι μάντα καντζάμαν ήμαζα τάπης ροράνα καχπίπης ροραγζάμι. Διός παξε μίκα ουάρμι κουνατάκα μάνα ουάσι ουκουμάντα άμα ζουξίσπα καουσάνγι νίντσο. Άστα ουάμπης ουάρμικα ουάσιτα άζι κουιδάνα κάσκαζα τάμι νίκο. Τσάιτα νίσκα κυπάκα κίκιν ουάρμι ήμαζα τάπης γιατσάσπα καντζάμαν τραβαχάνα καχπίκα. Κουσάουαν άζι ουιαρίνα κούσπα. Κουσάπαχ τραβαχάς καζαμάνα πάχτα ήμα καχπίκα. Άζι ουιαρίσπα, τάιτα αμυτότ μανιάσπα τραβαχάνα ζάμι. Σύνα καχπίψ, ο τσίζα ο αουίτο, η μάτα, τσάρισπα ζατσάρι, άσα ζάκι κάγκα. Τσάιτα μη άζι ουιαρίνα,
ñawpaman yachashka shinaka wawakunataka mana descuidanachu. Hasta wantaka uchillakuna kakpirangmi Diospak shimita yachachina.

0: Καϊκονάτα για τσενάκα, τι ενράγμη. Σύνα καχ πίπης, καϊ ζατάμι νι πάλι. Αμά τα κίκιν γουασίτα κουίδανουτάκα σακιγγίτσου. Κρέχει κασκαμαντάκα, ουάου ακουνατάπης, ούτσι για καχ πειράγμη για τσατσίνα. Καϊ ατσάιτα μόνα σπάκα. Κάνου γιάκουν ράδιο μανκάσπα, καϊ τα για τσατσίκουν μανκάσπαπης, ούτκα, κίζκα πάνε.
1: La Biblia dice división kichuami, Dios pa yuyaita y achasun chignisca uyanata wauki josewan uyachirka, kikin yukanchiwan rimasha nispaka, iski chusku kanchis iski, iski iskun iski, división kichua, kitu jaktaman rimangi, Dios solo pagi kan uyashka manta.